χέρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνε. Κυνηγημένος, μια αυγή ετράβηξα

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ψάχνεις το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού? Παρασκευή 31 Ιουλίου, όλοι στην Επισκοπή Τεγέας, στην ταβέρνα Ηλίας Μπουντρούγκας. Το συγκρότημα Τα Παιδιά της Φωτιάς έρχεται να ανάψει το κέφι. Τραγούδι Κώστας Παπάς, Πάνος Παπαϊκονόμου και Κωνσταντίνα Κατσογιάννη. Κλαρίνο Γιάννης Παπαϊκονόμου. Πλήκτρα Άγγελος Παπάς. Απολαύστε καλό φαγητό και ζωντανή μουσική που θα σας ξεσηκώσει. Παρασκευή 31 Ιουλίου, ταβέρνα Μπουντρούγκας. Κλείστε τώρα τραπέζι.

0: στο 6946-301-664.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
0: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
4: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
6: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
7: Λάδωνας River Party για πέμπτη χρονιά. Πέμπτη, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο.

0: Σαντέξ, οι DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram @Λάδωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάδωνα.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Viva FM 106,1.

0: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Αλήθεια. Να δούλευε η πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

0: Diva FM 1061.
1: 1061. 1061. 1061. 1061.

0: 90,1.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
2: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
3: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-235757.
10: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία? Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης, μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
11: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
13: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
12: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
13: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
13: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
12: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
15: 30 χρόνια Κουλάκης. 30 χρόνια γεμάτα μουσική, καλοκαίρια και αξέχαστες στιγμές.

0: 1η Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
1: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
2: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
1: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
3: Diva FM 106,1 2710-23-38-31.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσιές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
1: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με

0: ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
4: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
4: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μέρε και θα το βρεις.
6: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
8: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
9: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
8: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
9: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
8: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
9: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
8: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
9: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
8: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
9: Μπουρνάς από το 1980.
8: Ένα όνομα,
9: μία υπογραφή.
10: Ο Ιούλιος στο Σελήν Σπα φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
3: Diva FM 106,3.

0: 96,1.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
6: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
7: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
8: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
7: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
8: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
7: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
8: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
7: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
8: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
9: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
10: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227 494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
11: Κλείσε από το σπίτι μου.
12: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
13: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
14: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξέγνιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
15: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
2: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
2: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
3: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
2: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
4: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
4: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
4: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
4: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
5: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους.

0: αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: River Party στο CG. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή CG Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή CG Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
4: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
3: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
4: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
4: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
3: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
6: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-831.

0: 6,1.
1: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
5: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vamvakou Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
7: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
7: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
9: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-235757.
13: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
14: Λέω.
0: Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
14: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
15: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

αδειάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή

0: Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια, Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του, σε ένα live act γεμάτο επιτυχία.

0: Dex, οι DJs Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Γλάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram @Λάδωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάδωνα.
1: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
2: Μπουρνάς, πατώματα DEC και περίφραξη με DEC WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
1: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
2: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
1: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
2: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
1: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
2: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
1: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
2: Μπουρνάς, από το 1980.
1: Ένα όνομα,
2: μία υπογραφή.
3: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνονα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
4: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου,
1: παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
3: Ταβερνέ Εστιατόριο, κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
2: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
3: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
2: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
3: Ταβερνέ Εστιατόριο, κλιματαριά Πιτερού.
2: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
3: Κλιματαριά, ραντεβού στον κήπο.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κλείσε από το σπίτι μου.
7: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
8: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
9: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: Ο Ιούλιος στο Celine Spa φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρία συν μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Γιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 100,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 27 10 22 48 04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
4: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
5: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
4: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
5: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
5: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
4: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
5: Παπαφλέσσα 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 23 60 80.
4: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί!
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφή Ριγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
0: Ψάχνεις το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, όλοι στην Επισκοπή Τεγέας, στην ταβέρνα Ηλίας Μπουντρούγκας. Το συγκρότημα Τα Παιδιά της Φωτιάς έρχεται να ανάψει το κέφι. Τραγούδι Κώστας Παπάς, Πάνος Παπαϊκονόμου και Κωνσταντίνα Κατσογιάννη. Κλαρίνο Γιάννης Παπαϊκονόμου. Πλήκτρα Άγγελος Παπάς. Απολαύστε καλό φαγητό και ζωντανή μουσική που θα σας ξεσηκώσει. Παρασκευή 31 Ιουλίου, ταβέρνα Μπουντρούγκας. Κλείστε τώρα τραπέζι στο 6946-301-664.
10: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
11: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
12: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
13: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
12: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
13: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
12: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
13: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
14: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
1: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
2: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
2: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
4: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
5: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
7: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24 ώρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 3.

0: Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Αρκαδία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
6: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-838.

0: 1η Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Λόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 27 10 22 48 04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
4: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
6: Κλείσει από το σπίτι μου.
7: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
8: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
9: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο.
11: Ε.
10: Μπερδευτήκατε. Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
12: Ταβερνέ Εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
10: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
12: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
10: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
12: Ταβερνέ Εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού.
10: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
12: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
11: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
6: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
11: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
11: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
6: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο ιστορικός αθλητικός σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προάβλιο χώρο του συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
17: Ο Ιούλιος στο Celine Spa φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
18: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
19: Στους 106,1.
18: Το δικό σου ραδιόφωνο.
20: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
21: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
22: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
21: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
22: Με τον έρωτα.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκο. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
5: Ψάχνεις το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού? Παρασκευή 31 Ιουλίου, όλοι στην Επισκοπή Τεγέας, στην ταβέρνα Ηλίας Μπουντρούγκας. Το συγκρότημα Τα Παιδιά της Φωτιάς έρχεται να ανάψει το κέφι. Τραγούδι Κώστας Παπάς, Πάνος Παπαϊκονόμου και Κωνσταντίνα Κατσογιάννη. Κλαρίνο Γιάννης Παπαϊκονόμου. Πλήκτρα Άγγελος Παπάς. Απολαύστε καλό φαγητό και ζωντανή μουσική που θα σας ξεσηκώσει. Παρασκευή 31 Ιουλίου, ταβέρνα Μπουντρούγκας. Κλείστε τώρα τραπέζι στο 6946-301-664.
6: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
6: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
7: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
6: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
8: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: 6,1.
1: Ο Ιούλιος στο Celine Spa φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Laser αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
2: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
3: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
2: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
3: Συνθετική χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
2: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
3: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
2: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
3: Τηλέφωνο 2710-237014.
2: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
3: Μπουρνάς, από το 1980.
2: Ένα όνομα,
3: μία υπογραφή.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφήρηγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος. Κοσμήματα Αλόρο. Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
6: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
7: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
8: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
9: Λάδωνας River Party για πέμπτη χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου, από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάβανα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του, σε ένα live act γεμάτο.

0: Αντέξ, οι DJs Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Atlavonas River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
1: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
2: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το Λαϊκό Διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
4: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας.
0: Diva FM

0: Ζέ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο 1η Αυγούστου. Κουλάκης Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι Λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί Λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί Λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
6: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
7: Κλείσε από το σπίτι μου.
8: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
9: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
10: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
11: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.bioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας. Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
12: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
13: Ταβερνέ Εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
12: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
13: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
12: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
13: Ταβερνέ Εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού.
12: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
13: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
14: ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
15: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα

0: σας.
1: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
0: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
0: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
4: Φουλ.
3: Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι.
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
6: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
9: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
11: Βίβο FM 106,1.
12: Μες στα χαράματα.

0: 6,1.
1: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
2: Ψάχνεις το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού? Παρασκευή 31 Ιουλίου, όλοι στην Επισκοπή Τεγέας, στην ταβέρνα Ηλίας Μπουντρούγκας. Το συγκρότημα Τα Παιδιά της Φωτιάς έρχεται να ανάψει το κέφι. Τραγούδι Κώστας Παπάς, Πάνος Παπαϊκονόμου και Κωνσταντίνα Κατσογιάννη. Κλαρίνο Γιάννης Παπαϊκονόμου. Πλήκτρα Άγγελος Παπάς. Απολαύστε καλό φαγητό και ζωντανή μουσική που θα σας ξεσηκώσει. Παρασκευή 31 Ιουλίου, ταβέρνα Μπουντρούγκας. Κλείστε τώρα τραπέζι στο 6946-301-664.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
6: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
7: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710411.
8: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
11: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
12: Στους 106,1.
11: Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: και Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο ιστορικός αθλητικός σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προάβλιο χώρο του συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
4: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλία Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
6: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
7: Ο Ιούλιος στο Σελήνη Σπα φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 27

0: 210-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
1: Diva FM 106,1.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakou Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
2: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μάρκετ Μέρε, και θα το βρεις.
4: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
5: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
6: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
5: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
6: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
5: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
6: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
5: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
6: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
7: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
8: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
9: Κλείσε από το σπίτι μου.
10: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
11: Σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
12: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
13: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
15: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
9: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
15: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
9: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
15: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
9: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
9: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
17: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
18: Welcome to Diva.
19: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
18: In the mix.
20: In the mix.
21: Diva.
22: Your favorite DJ in the mix.
23: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Είναι θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζη Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζη Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
1: Ψάχνεις το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού? Παρασκευή 31 Ιουλίου, όλοι στην Επισκοπή Τεγέας, στην ταβέρνα Ηλίας Μπουντρούγκας. Το συγκρότημα Τα Παιδιά της Φωτιάς έρχεται να ανάψει το κέφι. Τραγούδι Κώστας Παπάς, Πάνος Παπαϊκονόμου και Κωνσταντίνα Κατσογιάννη. Κλαρίνο Γιάννης Παπαϊκονόμου. Πλήκτρα Άγγελος Παπάς. Απολαύστε καλό φαγητό και ζωντανή μουσική που θα σας ξεσηκώσει. Παρασκευή 31 Ιουλίου, ταβέρνα Μπουντρούγκας. Κλείστε τώρα τραπέζι στο 6946 601-664.
2: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον εψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον εψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον εψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
6: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
7: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
8: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνονα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο ιστορικός αθλητικός σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προάβλιο χώρο του συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
9: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710411.
10: Είπαμε, κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
11: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
11: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
12: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
11: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
13: Μόνο για ερωτευμένους.

0: 1η Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
4: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
5: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου, από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του, σε ένα live act.

Σαντέξ, οι DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram @Λάδωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάδωνα. Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε

0: 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
1: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
2: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
1: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
2: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
1: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
2: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
1: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
2: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφήρηγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Ο Ιούλιος στο Celine Spa φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφιξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3. Συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710 241 446 και κλείστε το ραντεβού σας.
5: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227 494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
7: Κλείσει από το σπίτι μου.
8: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
9: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
10: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2224 24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
3: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
9: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
4: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
9: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
4: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
9: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
4: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
9: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
4: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
9: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
4: Μπουρνάς, από το 1980.
9: Ένα όνομα,
4: μία υπογραφή.
10: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
11: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
10: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
11: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
12: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
4: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία? Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες? Το έχουμε! Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ ταξιαρχών, αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24-ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
13: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το Λαϊκό Διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
14: Είπαμε κυρίως, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
15: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
16: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
15: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
16: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
15: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
16: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
17: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: 106,1.
1: Νούμερο 1. Νούμερο 1. Diva. Diva.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710 230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: 30 χρόνια Κουλάκης. 30 χρόνια γεμάτα μουσική, καλοκαίρια και αξέχαστες στιγμές. Yeah,

0: 3 Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
1: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί

0: να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
5: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσιές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
6: Ψάχνεις το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού? Παρασκευή 31 Ιουλίου, όλοι στην Επισκοπή Τεγέας, στην ταβέρνα Ηλίας Μπουντρούγκας. Το συγκρότημα Τα Παιδιά της Φωτιάς έρχεται να ανάψει το κέφι. Τραγούδι Κώστας Παπάς, Πάνος Παπαϊκονόμου και Κωνσταντίνα Κατσογιάννη. Κλαρίνο Γιάννης Παπαϊκονόμου. Πλήκτρα Άγγελος Παπάς. Απολαύστε καλό φαγητό και ζωντανή μουσική που θα σας ξεσηκώσει. Παρασκευή 31 Ιουλίου, ταβέρνα Μπουντρούγκας. Κλείστε τώρα τραπέζι στο 6946-301-664.
7: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
8: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
7: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
8: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
8: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
7: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
8: Παπαφλέσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
7: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
9: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ πια να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
4: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
5: Νούμερο 1.
1: Γι' αυτό έρχομαι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
6: Ο Ιούλιος στο Σελήν Σπα φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710 241 446 και κλείστε το ραντεβού σας.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
11: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
10: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
11: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
11: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
10: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, δισκοπωλείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί!
13: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
14: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
15: Φουλ.
14: Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
17: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
20: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-4-1127.
21: Είπαμε, κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
22: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
23: Στους 106,1.
22: Το δικό σου ραδιόφωνο.
24: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
25: Και όλοι συντονίζονται.
26: Με στα χαράματα.

in the mix.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος, η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση.

Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτη

0: Σαντέξ, οι DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Ατλάντωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάδωνα.
1: Ψάχνεις το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού? Παρασκευή 31 Ιουλίου, όλοι στην Επισκοπή Τεγέας, στην ταβέρνα Ηλίας Μπουντρούγκας. Το συγκρότημα Τα Παιδιά της Φωτιάς έρχεται να ανάψει το κέφι. Τραγούδι Κώστας Παπάς, Πάνος Παπαϊκονόμου και Κωνσταντίνα Κατσογιάννη. Κλαρίνο Γιάννης Παπαϊκονόμου. Πλήκτρα Άγγελος Παπάς. Απολαύστε καλό φαγητό και ζωντανή μουσική που θα σας ξεσηκώσει. Παρασκευή 31 Ιουλίου, ταβέρνα Μπουντρούγκας. Κλείστε τώρα τραπέζι στο 6946-301-664.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία? Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
3: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
5: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
6: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
7: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
8: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
7: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
8: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
7: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
8: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
7: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
8: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
9: Η καρδιά της

0: Παράδοσης χτυπάς στο Βάρνονα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
1: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
1: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
2: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
1: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
3: Μόνο για ερωτευμένους.

0: 101,1. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
2: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
1: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
2: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
2: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
4: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
5: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
6: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
7: Ο Ιούλιος στο Celine Spa φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Laser αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
8: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
8: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων, μετά το Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα, από ψώνια ό,τι χρειαστείς, σούπερ μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
10: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
11: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Κλάρκ και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
12: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
14: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
15: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
14: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
15: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
16: (Κι) 2710-2338-31, Diva FM 100.

0: κλείσει από το σπίτι μου.
1: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
2: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
3: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2224 24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 230 220.
7: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
8: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
9: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
8: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλα ρουστόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
8: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
9: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
8: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
9: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρής.
10: 30 χρόνια Κουλάκης. 30 χρόνια γεμάτα μουσική, καλοκαίρια και αξέχαστες στιγμές.
11: Και πάμε να...

0: Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Ψάχνεις το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού? Παρασκευή 31 Ιουλίου, όλοι στην Επισκοπή Τεγέας, στην ταβέρνα Ηλίας Μπουντρούγκας. Το συγκρότημα Τα Παιδιά της Φωτιάς έρχεται να ανάψει το κέφι. Τραγούδι Κώστας Παπάς, Πάνος Παπαϊκονόμου και Κωνσταντίνα Κατσογιάννη. Κλαρίνο Γιάννης Παπαϊκονόμου. Πλήκτρα Άγγελος Παπάς. Απολαύστε καλό φαγητό και ζωντανή μουσική που θα σας ξεσηκώσει. Παρασκευή 31 Ιουλίου, ταβέρνα Μπουντρούγκας. Κλείστε τώρα τραπέζι στο 6946-301-664.
2: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνονα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτέ.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakou Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
3: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί!
5: Ο Ιούλιος στο Celine Spa φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφιξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
6: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος. Κοσμήματα Λόρο. Βέρε Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμό και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
7: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
8: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
9: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
10: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
9: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
10: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
9: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
10: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
9: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
10: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
9: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
10: Μπουρνάς, από το 1980.
9: Ένα όνομα,
10: μία υπογραφή.
11: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
12: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
13: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
14: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-1127.
15: Είπαμε κυρίως, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
16: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε μας.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Ψάχνεις το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού? Παρασκευή 31 Ιουλίου, όλοι στην Επισκοπή Τεγέας, στην ταβέρνα Ηλίας Μπουντρούγκας. Το συγκρότημα «Τα παιδιά της φωτιάς» έρχεται να ανάψει το κέφι. Τραγούδι Κώστας Παπάς, Πάνος Παπαϊκονόμου και Κωνσταντίνα Κατσογιάννη. Κλαρίνο, Γιάννης Παπαϊκονόμου. Πλήκτρα, Άγγελος Παπάς. Απολαύστε καλό φαγητό και ζωντανή μουσική που θα σας ξεσηκώσει. Παρασκευή 31 Ιουλίου, ταβέρνα Μπουντρούγκας. Κλείστε τώρα τραπέζι στο 6946 601-664.
4: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
5: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην Κλιματαριά και θα καταλάβετε.
6: Ταβερνέ Εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
5: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
6: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
5: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
6: Ταβερνέ Εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού.
5: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
6: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
7: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
8: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
9: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
9: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μέρε και θα το βρεις.

0: 18 Τρίπολη, 2710 2357 57.
1: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
1: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
2: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
1: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 2218 18.
3: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

0: 90,1.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
2: Κλείσε από το σπίτι μου.
3: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
4: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
1: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
6: 30 χρόνια Κουλάκης. 30 χρόνια γεμάτα μουσική, καλοκαίρια και αξέχαστες στιγμές.

0: 3 Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1 Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο.

0: Dex, DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Ατλάβωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ο Ιούλιος στο Celine Spa φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Laser αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710 241 446 και κλείστε το ραντεβού σας.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
6: Viva FM 106,1.
7: 3, 2, 1. Τώρα ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

In the mix. Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου,

0: Diva.
1: Μόνο για ερωτευμένους.
2: Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Μόνο για ερωτευμένους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το πιο ζουμερό φιλί. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Της πόλης.
1: 106,1. One, number one.

0: Ακτίβα FM 106,1.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις